βασιλιά στον μπέργκερ, γύρναγε από το μπέργκερ center και πήγαινε στο fitness center. Ξαφνικά εκεί πέρα που πήγαινε, τον σταμάτησε η αστυνομία. Γιατί πήγαινε πολύ τόσο αργά που ούτε μια γιαγιά δεν μπορούσε να περάσει. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήρθε ένας bodybuilder και τους είπε να τον αφήσουν και θα τον βοηθούσε αυτός. Μετά από 2 χρόνια έγινε ο βασιλιάς των μπέργκερ, ο βασιλιάς του fitness.